Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, 10 με 11.
1: Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.

πατήσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό.

0: Ευχαριστούμε.
1: Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: αγάπη παντού.
1: Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαστε στο radiobird.gr, είμαι το Μακαρόν Τέρας και την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα. Καλή μας ακρόαση.

μουσική χωρίς πολλά λόγια εδώ στο Radiobert και ο Μακαρονοτέρας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο, αυτές είναι οι The Mac Tapes.

Take your sofa through the door.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είστε στο Radio Bird και την επόμενη ώρα θα ακούτε μουσική που επιλέγει το Μακαρονοτέρας για σας.

Εδώ στο Radio Bird η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Με πολύ μεράκι όλη η παραγωγή και εγώ μαζί, το Μακαρονοτέρας, επιλέγουμε μουσική αυτή την ώρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

0: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Chicago. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Chicago. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το rock και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι «Listen» από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο «Chicago Trussing Authority». Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mi Capa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddy King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδο-αμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Τσάρλι Άλεν. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγούδι με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Bluesbuster, honeysuckle.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Πλησιάζοντας επέτειο.
1: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent, που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free, που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Store Both, Store Thoughts, που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band, όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου, που φτιάχθηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία, όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ηχογραφήσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman, που έγινε μέλος των Mahavish New Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley είναι μια βρετανική προοδευτική μπάντα, η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm & Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas & Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένα.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη.

Καλησπέρα φιλαράκια, σκηνής από Νικητισκά και Αθανάς Κρεμασμένος στις μουσικές επιλογές και αυτό το βράδυ που σήμερα έχει ελληνικό ρεπερτόριο. Ξεκινήσαμε με τους Μίκρο και τον Φέγγαρο Χτυπημένο, αύριο είναι πανσέλινος του Αυγούστου θυμίζω και θα συνεχίσουμε με πολύ ελληνική μουσική και ελάχιστα λόγια λόγω έκτακτης ανάγκης εκτός του σπιτιού. Έρχονται οι Noodles, η Turbo Flow 3000, ο Comis X και η Stella και τα λέμε λίγο παρακάτω. Καλή ακρόαση.

δικοί μου ονειρεύονται πως όλοι μας ξυπνάμε. Οι δικοί μου ονειρεύονται πως όλοι μας ξυπνάμε. Οι δικοί μου ονειρεύονται πως όλοι μας ξυπνάμε.

Ξεκινήσαμε με αρκετούς Έλληνες νέους δημιουργούς. Μετά τη Στέλλα έχουμε τη Σελήνη, το Μεσχέ Μινιμάλ με την Λόλα Γιαννοπούλου και μετά θα θυμηθούμε ένα παλαιότερο της Εμέλη Σταγαρά και θα έρθουμε στο σήμερα με το παιδί Τραφ.

Έχουμε τώρα μουσικό ύφος και θα πάμε σε κάτι πιο ροκ. Τα κίτρινα ποδήλατα συναντάνε τον Γιάννη Κότσιρα, ο Βασίλης Μπαμπανιάρης έρχεται με τον κήπο της Γεθσημανή και μετά δύο τραγούδια του Μανώλη Φάμελου, ένα από τα παλιά με τους ποδηλάτες και ένα πρόσφατο με την Αλίσσα Γκρίνου.

τραγούδια καλοκαιριού για τη συνέχεια. Πρώτα με το ομώνυμο τραγούδι που θα το ακούσουμε εδώ στην εκδοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου και μετά με ένα τραγούδι που λέγεται Αμμουδιά 1 της Μαρίζας Ρίζου από τον πρόσφατο δίσκο της.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: That's how the spirit. If I'm with it.
2: Yeah.
1: All right, here we go. One, two.

0: Thank you.
1: A summertime, and the living is easy. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Έχουμε συνηθίσει σε έναν κόσμο που απαιτεί τα πάντα εδώ και τώρα, κι όμως τα πιο ουσιαστικά πράγματα στη ζωή απαιτούν ορίμανση. Όπως ένα δέντρο χρειάζεται τις εποχές του για να καρποφορήσει, έτσι και οι ιδέες, οι έρωτες, ακόμα και οι λύσεις στα διέξοδά μας χρειάζονται χρόνο. Η αναμονή δεν είναι αδράνεια, είναι η σιωπηλή διεργασία όπου η επιθυμία δοκιμάζεται και δυναμώνει. Όταν μάθουμε να περιμένουμε χωρίς βία και άγχος, αποκαλύπτουμε ότι η ομορφιά δεν βρίσκεται μόνο στον προορισμό, αλλά στην ίδια την προσμονή που δίνει αξία στη στιγμή που καταφθάνει.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στους Μύστες του Έντεχνου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, συντονισμένοι στους συνήθεις ύποπτους δρόμους του Radio Bird. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και μαζί θα μοιραστούμε αυτό το αναλογικό ταξίδι, κάνοντας μια στάση στη δική μας σταθερή βραδινή συνήθεια, κάθε Πέμπτη στις 11.

Απόψε αφήνουμε το ρολόι στην άκρη και πιάνουμε το νήμα από εκεί που οι στίχοι συναντούν τις δικές μας προσμονές. Θα ταξιδέψουμε παρέα σε τραγούδια που περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να γραφτούν, σε έρωτες που άντεξαν στο χρόνο και σε λόγια που υπόθηκαν όταν όλα τα άλλα είχαν σοπάσει. Αγαπημένες μελωδίες από τα παλιά μπλέκονται γλυκά με πιο φρέσκους ήχους, φτιάχνοντας την τέλεια ατμόσφαιρα για τη δική μας νυχτερινή παρέα. Βάλτε ένα ποτό ή ένα ποτήρι κρασί, χαμηλώστε τα φώτα, δυναμώστε το ραδιόφωνο, πείτε μας μια καλησπέρα στο chat κάτω δεξιά και αφαιθείτε.

Και θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας διαδρομή δίνοντας φόρτσα στο πετάλι. Το 1996 ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Άρης Δαβαράκης χάρισαν στον Κώστα Μακεδόν ένα τραγούδι που έγινε ο ύμνος της δικής μας επιμονής. Γιατί τα όνειρα, όπως και τα ποδήλατα, ξέρουν πάντα πανηφοριές. Καλή ακρόαση σε όλους.

Αφήνουμε πίσω το ποδήλατο και πιάνουμε τους δρόμους της ασφάλτου. Το 1995 ο Μίλτος Πασχαλίδης γράφει ένα τραγούδι σταθμό που συνάντησε τη φωνή και την ενέργεια των Big Slacks. Για όλα εκείνα τα εφηβικά τεχνάσματα, τις παλιές γειτονιές και τις αλητίες που μας διαμόρφωσαν. Ένας σπουργίτης στη βροχή, της ερημιάς υπότης, να τραγουδάει κάθε πρωί τα blues της άγριας νιώτης.

0: μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα. Τετάρτη τους δρόμους πήρες μοναχός μάνα, σβησμένος απ' το χάρι.
1: Και τώρα η νύχτα αποκτά το δικό της μυστήριο. Το 1998, μέσα από το δίσκο 13.000 μέρες, ο Σωκράτης Μάλαμας μας καλεί σε ένα ταξίδι ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Εκεί που οι σκιές και το αξιωτικά της σκέψης μας στείνουν το δικό τους χορό. Και επειδή πάντα με έτρωγε τι σημαίνουν αυτές οι 13.000 μέρες στον τίτλο του δίσκου, αν κάνετε τη μαθηματική πράξη, 13.000 μέρες είναι ακριβώς 35 χρόνια ζωής. Ηλικία που είχε ο Σωκράτης Μάλαμας όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ. 35 χρόνια γεμάτα όνειρα, αναμονές και θαύματα.

Λένε πως στη ζωή μαθαίνουμε εξίσου από το καλό αλλά και από το κακό. Το καλό μας δίνει την αγκαλιά και την ελπίδα για να συνεχίσουμε. Ενώ το κακό μας δίνει το μάθημα, την αντοχή και την εμπειρία για να στεκόμαστε όρθιοι. Χωρίς το ένα δεν θα εκτιμούσαμε ποτέ τη σημασία του άλλου. Ακούμε Δημήτρη Ζερβουδάκη «Από καλό και από κακό». Βέβαια σε αυτή την εκπομπή όλα είναι καλά και όλοι είμαστε καλοί.

Θα αφήσουμε τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου να περάσει στο προσκήνιο και θα ακούσουμε το Μελόδραμα. Ένα τραγούδι που ίσως να μην μιλάει απλώς για μια χαμένη αγάπη, αλλά για τη στιγμή που σταματάμε να υποκρινόμαστε. Για τη στιγμή που πέφτουν οι αυλές, σβήνουν τα φώτα της σκηνής και μένουμε αντιμέτωποι με τις ίδιες μας τις ψευδαισθήσεις. Για το μεγαλύτερο δράμα το ζούμε όταν καταλάβουμε πόσο χρόνο χάσαμε παίζοντας ρόλους που δεν ήταν ποτέ δικοί μας.

Ακούγοντας το μελόδραμα και πριν περάσουμε σε δύο σπουδαίους μουσικούς, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και το Διονύση Σαββόπουλο, που ζήτησαν να πάνε στον Παράδεισο και είμαι σίγουρος πως εισακούστηκαν, δεν μπορώ να μην σκεφτώ όλα όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό για τη φωνή του Βασίλη Παπακουσταντίνου. Πολλοί βγάζουν εύκολες ετοιμιγορίες, λέγοντας πως θα έπρεπε ίσως να σταματήσει. Όμως, όπως γράφτηκε πολύ σωστά πρόσφατα, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου δεν χρειάζεται να ζητήσει την άδεια κανενός για να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει. Μεγάλωσε γενιές και γενιές, σφράγισε τις νύχτες και τα φηβικά μας χρόνια και κάθε φορά που πιάνει το μικρόφωνο δεν καταθέτει απλώς τεχνική, καταθέτει την ίδια την ψυχή. Του ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα πάλι στη σκηνή.

Και αν ο χρόνος γράφει τα δικά του σημάδια στις φωνές που αγαπήσαμε, υπάρχουν κάποιες φωνές που δεν τις άγγιξε ποτέ. Φωνές ατόφιες που έγιναν η ίδια ιστορία αυτού του τόπου. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου του 1997, η Σωτηρία Μπέρλου πέρασε στην απέναντι όχθη, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη που δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Δεν τραγούδησε απλώς τον πόνο, τον έρωτα και την προσμονή, τα έζησε, τα πάλεψε και τα χάραξε με την μπάσα αυτήν την ακατέργαστη φωνή της. Μην κλαις, θα μας πει απόψε, ένα τραγούδι για τις δύσκολες ώρες. Μας θυμίζει πως όση συννεφιά και αν κουβαλάει η ζωή, η ελπίδα και η αξιοπρέπεια είναι πάντα η μόνη και η πιο σωστή διαφυγή μας.

καταπληκτική η μοναδική Σωτηρία Μπέλου. Δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Και όση ώρα ακούγα αυτό το τραγούδι, μου ήρθε στο νου μια εικόνα του φετινού καλοκαιριού. Ήταν αργά το απόγευμα σε μια παραλία. Ο ήλιος είχε αρχίσει να πέφτει, η θάλασσα είχε γαλινέψει και καθόμουν εκεί στην άμμο, βλέποντας δίπλα έναν κύριο ηλικιωμένο, ο οποίος καθόταν εκεί ακίνητος για αρκετή ώρα, κοιτάζοντας απλώς το νερό. Τον πλησίασα, πιάσαμε την κουβέντα και το ρώτησα πραγματικά, δηλαδή, γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι και πολύ φίλος του ψαρέματος, να πω την αλήθεια, μα δεν βαριέσαι τόση ώρα να περιμένεις? Γύρισε και με κοίταξε, χαμογέλασε και μου λέει: «Παιδί μου, δεν περιμένω το ψάρι. Περιμένω τη στιγμή που θα ηρεμήσει το μυαλό μου. Η θάλασσα σου δίνει αυτό που θες μόνο όταν μάθεις να με βιάζεσαι». Εκείνο το απόγευμα λοιπόν στην παραλία κατάλαβα πως η αναμονή δεν είναι χαμένος χρόνος, είναι η σιωπηλή συμφιλίωση με τον εαυτό μας.

Απόστολος Ρίζος, μια πάρα πολύ όμορφη φωνή. Και για όσους συντονιστήκατε τώρα, βρίσκεστε στη συχνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κυλαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Είμαστε οι Μύστες του Έντεχνου. Κάθε Πέμπτη βράδυ στις 11 και απόψε ταξιδεύουμε στους δρόμους της υπομονής και της προσμονής. Εκεί που οι στίχοι συναντούν τις δικές μας σιωπές. Και όπως έγραψε ο Βίκτορ Ουγκό, η αναμονή είναι το αόρατο νήμα που υφαίνει τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Το τσάτ του σταθμού είναι ανοιχτό για να κάνετε και τις δικές μου στιγμές όμορφες. Καλησπέρα στην Ελπίδα, στην Νίκη, στην Πολυμνία, στον Αντρέα, στο Γρηγόρη, στον Τάκη και σε όλους όσους έχουν μπει και έχουν πει τη δική τους καλησπέρα. Μπείτε κι εσείς, γράψτε μας από που μας ακούτε, τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια και που ξέρετε, μπορεί η επιλογή σας να ακουστεί με την ανάλογη αφιέρωση.

να βρούμε το σωστό δρόμο. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Και από τα λάθη που μας διδάσκουν, γιατί από τα λάθη μαθαίνεις, αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις λένε, περνάμε στο Λεωνίδα Μπαλάφα και τη Χρυσή Παπαγιανούλη, που μας ρωτούν αν ήξερες. Και έτσι μου δίνεται μια εξαιρετική αφορμή για να σας ενημερώσω ότι την 5η 3 Σεπτεμβρίου ο Λεωνίδας Μπαλάφας ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης στον Γκάζι για να γιορτάσει 20 ολόκληρα χρόνια στη δισκογραφία. 20 χρόνια γεμάτα αυθεντικότητα και τραγούδια που γράφτηκαν στους δρόμους και στα live που μας ένωσαν. Γιατί Μπαλάφας είναι αυτός.

Και περνάμε τώρα σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της απόψινης βραδιάς. Από εκείνες τις στιγμές που το ραδιόφωνο ανοίγει το συρτάρι με τα καλά φυλαγμένα μυστικά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν θα το βρείτε εύκολα σε δισκογραφικές λίστες, γιατί είναι ακόμα κυκλοφόρητο. Λέγεται «Ευθεία στροφή», σε στίχους και μουσική του μεγάλου Νίκου Φραγκάκη. Είναι από αυτά τα τραγούδια που έτυχε να φτάσουν στα χέρια μου, το αγάπησα από την πρώτη νότα και ήθελα πάντα να το μοιράζομαι μαζί σας. Γιατί κάποιες φορές

Ήταν ο μαέστρος μας ο Νίκος ο Φραγκάκης και πάμε να περάσουμε να ακούσουμε λίγο Ματούλα Ζαμάνη, γιατί η Ματούλα έχει αυτό το σπάνιο χάρισμα να παίρνει τα πιο απλά, τα πιο καθημερινά συναισθήματα και να τα μεταμορφώνει σε μια γιορτή, γιατί στην αναμονή και στην επικοινωνία δεν έχει σημασία μόνο τι νιώθεις, αλλά πώς βρίσκεις και τις λέξεις να το πεις στον άλλον.

Και από τη δικαιοσύνη της Ματούλας, αφού ηρεμήσαμε, η νύχτα ζητά εκείνη την ανάσα δροσιάς που μόνο η ελευθερία Αρβανιτάκη ξέρει να δίνει. Σαν αεράκι, ένα τραγούδι που γλιστράει ανάμεσα στις σκέψεις μας. Γλυκό, αέρινο και απόλυτα λυτρωτικό. Γιατί ύστερα από κάθε μεγάλη προσμονή, ύστερα από κάθε ανηφόρα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι απλώς ένας καθαρός αέρας να μας θυμίζει πως η ζωή συνεχίζεται. Πρώτο τελευταίο σταθμός για απόψε, Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της απόψινης διαδρομής στους Μύστες του Έντεχνου. Ήμουν ο Άρης Κατσαβριάς και μαζί θυμηθήκαμε, αγαπήσαμε και ακούσαμε τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Για το κλείσιμο αφήνουμε το φως της νύχτας να μας οδηγήσει. Μπορεί η επίσημη πανσέληση του Αυγούστου να είναι αύριο, όμως το φεγγάρι από απόψε στέκεται ολόγιωμο πάνω από τις σκέψεις μας. Χαρούλα Αλεξίου και Πανσέληνος, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε βαθιά και να θυμάστε ότι τα καλύτερα έρχονται. Σε όσους ξέρουν, να περιμένουν και σε όσους παραμείνουν και την επόμενη ώρα στο Radio Bird. Γιατί ως γνωστόν εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε μουσική και τη δεύτερη ώρα χωρίς μικρόφωνο. Περιμένω τις δικές επιλογές να διαμορφώσουμε αυτή την όμορφη νύχτα του Αυγούστου μαζί. Να περάσουμε όμορφα. Καλό βράδυ σε όλους. Με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση. Βάλτε και λίγο υπομονή και ποιος ξέρει, ίσως επιβιώσουμε.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές,

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.